0: μου λόγου, αλλά ενώ πάσταλμος γιατί με μελίτω. Παραμείνε την ζώνη. Τρία στα λέντα, αγιουσέλε, αφηρές τα μάρο, αφηρές τα τον γέσπρος δίρ να στέχει την πετρούμπη, ράβ να στέχει τα μαρτίνη, αντένουρι μποδοκό, και τα
1: Beleza, mandar um abraço aqui pro pessoal no sítio São João, nos algodões, pessoal da Chapadinha, pessoal do Tamboril, do São Bento, pessoal que tá ouvindo a gente lá no Canto Alegre, Lagoa do Urubu. E...